0: Ανακάτι δε σόγια.
1: Σαμί Σαμπέμ, δε σαν κουδέρα.
2: Με μπρονάτ, το σαν φορέ.
3: Ràdio Murta, una ràdio d'aquí feta per...

0: Ρώνε Πακίτε δε Πάλμα.
1: Σόμαν πέντε σαν σεβίνα.
2: Σόμαν πέντε η κομμήλα δε Μοντρίδη.
3: Ράδιο Μούρτα. Una ràdio d'aquí feta